Έλα τι μαμαλού το κελάω, χε αλό μαλώνει. Αγαϊτά η γητά το το μανί τη λαγή. Ήταν να χαίω χαίω μαϊ και τε όλα με τη μαλώχη. Κομόγω η γητά το τε μάχαν χάνα χόκι. Είτε βάεγα λαβατέ νέο τε του χορταχείο να λαγώνα με να μαχαώ χαώ. Με να τα λοχεάγα. Κουαλά η χόκιο να μόγω η γητά το το κελάω τε όλα με τη μαλώχη. Καβέ η λατέ νέ τουλά μου μου αλαβά η αόλαβαν. Αγαχόκι η γητά το τη βίκινγκ με το χαϊτά η γητά το το μανί τη λαγή. Κιτε ουίγα και χε με τε χίλι χίλι και χε. Ότι με τα κουτσία, με τη μαμάλου, με τη πάια, τα τότε μάνα είτε λαγή. Κουό μου χάει η χόκη και η χάιλα βαΐα τε βαβέγα. Μάνα χάει βαβέγα όταν αφιώ, κουό μου χάει η τάτο. Και μάω λαβάτε μάνα βαόλα είτε η άχεο με τη άχεο. Ή τον άλλο χωάνι. Κατάλοχα το έλα είτε εγώ μαλού η αιχείου. Είτε μαλού τα το κάιγα. Μου μου λαβάνα κατάλοχα του κοινά καουκάου να το χείτε τούα. Μάνα χάλε τούα, μάνα χωάνάου. Ο χαϊτά η τάτο του μάνα είτε λαγή μου κολούα. Ετου χάει γονά γαλουέγα. Χει τα χόκη χέγα η μου κολούα είτε πίτρο te anganga ite hanganga lavao na hana umna kainga to kelao kita to ite pito te anganga ke yelo kita to kata hite ola hava ku hia ni ai e hiu ka ga tai ni ka tai mona ngalu nga hita hen ngai bolua ke hen ta kelai te na hata lo hasu kite maluna a

0: Τσάρα.
1: Yeah,
0: Τσάρα.
1: Πολύ μαύρο.
0: Δεν θα είμαι ψήλη. Σάουα.
1: Ελά.
0: Αόπαου. Σάου Τσάρα. Τσάι. Θα είμαι ψήλη. Λοιπόν.
1: Λάλε με φαϊκίνο, τα φίλε λάλε λάγινε του μάου, φαβαβάου.

0: Το όνομα είναι.
1: Κάτε
0: τον κύριε,
1: αμπλέφω. Τι όνομα είναι. Ο κύριε αφού όλες του. Ο άλλος κύριε αφού είναι του.

0: Secondo me.
1: Le mie faccine stanno, le fate teina, o le palle, o le cavalle, ne fa pena. Le vignana ne faccine, faccine.
0: Τώρα όμως δεν.
2: Ακούς παλία ρε τούα. Ακούς παλία.